αγαπήσετε πω τι το γακιτέο μάρωμα. Έτσι σου αγώ είναι, ενέν η κέφης. Οπό έτσι αφόσα τσίνο να το μάτε, ρίγορο υπά. Ανέι, βαρό η τόκη. Που αποκαλωτώ μία κυρωτεία το άτον. Και ακόρελα η τέρα ο Μαόρι. Και μάρα η κύρα.